0: Είστε στο Radio Grain Alik. Εκεί που ένας επεξεργαστής του 2005 φιλοσοφεί καλύτερα από εσάς. 512 MB καθαρής λογικής. Καλώς ήρθατε στο ψηφιακό ερείπιο.
1: Le scarpe lucide sulla sabbia che scricchiola. Un gettone di rame nella pancia del jukebox. Clac! Pronti al via.